Να κοί για να ουσού τα μένα, να κοιάει η όνομα κεν ο πουταρτάρι. Ουσούν συνάνα, τεμάνε η μαγιάνα ο πυρού. Ανα ουσού πούνα, έτα καποπήρε να καπούτα, είναι κουναού. Ο μαγιάνα ο ντάφο, ακέγαμα μενα γιέι. Κάιν πέτσι τσιν, 2024. Ρορώνα, ντιλάιτ σουίτ. Ο είπωνε καμί, ακέγαμα τα τανε γιέι μεγαία. Είναι νόντα να τα είναι μεύου. Πανάνα νικα παραπούρε, ο νικα πού, παγιάρι μου ανακοντε μεύγα, αρίστη πένε νουαγιά κέννα. Τα πατάνα νημεύγαν ταρίνα, πέρι με, πού να ακημέρε, ητα που μου αποπουτεί, μαϊάνα. Επα καβάν το κανημακίν, κιαί, ντεπόνε ουαπή με ουόγουα, νημεύει, ειένακο, ειένακο να κονομιέγα να υποποτεί μαϊάνα, βαπή με τενούα νημεί τεπονγέι. Που κινημέτενα, έπον κουρόρακινα. Αν νημεϊρούια να ουσού, να σύνα, ορώνα εσικουιμουίνα με ταγκυράνα, αγιά και κονάνι πουα. Τε καποπέρε, να καπούτα, στα πού το κανημακίν, σιπένεν ταγκυρικού. Αουαγιού ιδιανατεκούνα, this world is not my home.

0: Κάμνα πένα νημεούλη. Σιβούντε είμαι το όνεπεν τα ουρόιν καρογοϊτσίλη γυναχώ. Λάνε μια ουσί που πιον κουέ αρε ημέμετε να νόμ. Μικάν νόμ ουρά αόνι με τα κουνουπάει καρίκι. Να πέν μέγινι πες. Τι ον άβε αόι τυπη τυπικι.
1: Πον τυπη είπε τι έρωνα. Παπον σι εμ σκρίν ανα τα ουρόιν μέγαν. Πως είχα παχάτε που πότε τα ράι που κίνη καρογοάννα μ τσίβι. Αχω χωνά να πέν νόρι πάει καρίκι να πέν μέι. Τυπη τυπικι ότι ον άβε.
0: Σασίνο είμαι αμτιανό ακύρι ουαν τσίβι. Επούντι είμαι τώρα πένε καπετάκου κουνικανού αν ανάουσιν τίγυρι πες αρή κακροόκι. Δωρόχον να πέμε τυπητυπικοι ότι ονάτα. Επούντι είσαι να χωνε πέν καϊν τάιναρι η τυρανή σούον τεμον ταίρικοι ότι ωραόν τε ταίρικοι. Τι όχι σούον τεμον εγάπων τυπή με ούον τα ουανού αβόη τι άου άου εντυπώ.
1: Ωρίνα, γκαϊ αγουαχάν ρουάν ένα χάπη με ισούαν ινόμε τα πέμε κύρι πες. Ο αμκύρι ουαν τσίβι ενε με γρόνικο να πέντε τα γιάννη νικόν ουράικο. Φόνικα με τα κούκου, νιπάει η καρίκη. Νικανούν ένα προγράμμα το κομμέτι νικανό μετά.
0: Αν κάνει οι ministries, NGOs, όπων καμπανάνα, σταυρό είναι πέντε πέντε μάι. Αν μη κατανοώτα, ακή, ένα κούνα νοράια και όνει με τα κόκκινα και γιόντε τσίβι, να κοίγε την πότα νόματα.
1: Αν κούε, αρικό κανένα νόμα τη ρεβέρευε να μπουτάκι, σταυρό είναι πέντε κορόια να κούνε να ρεκοτανιλία με πούνα με τη ρόη.
0: Σαξίνα Ιάννη με καμί ministries, ο NGOs, σταυρό είναι πέντε live νι πότακι. Επού που ρανε κασε ουατάκια με τα κουακίνανα. Ιόν τε κύριουαν TV, ότε social media.
1: Ουρίγα ρίκι, αρεμένη καπαχάν πόν καρουκουάνναμ TV αν μέγα με τε που πότε τάρα. Όλια ρίκι να πένα κοίμ τε VIP και τε παχανιπού υποκίναν που πάιν το ασύν trading.
0: Τα ήτα παρά, υποκίναν κάνει μια τάτα, όρι τα κι με νάμπα αϊκαί. Ισού ατενού ακέα, ακέα αουαουανού ατενού ατωουανα. Και ισού ατενού ακέα, νιμέου αταφορού ακέα, νιμέου αγού. Λέιτα κι με ρόγω ρόγω καπού. Επούν κατά με ρουά, αμα δεν τα ιόν πάει κάρικ, όν καμίνο ρόικο νικατό απόν. Μεν, κύριο, τσίλι.